0: Prince Albert, 24. Yorkton is at 23. And for LaRange, Stanley Mission, and Grandmother's Bay, mainly sunny and 23 degrees.
1: All right, here we go.
2: Εγώ είμαι μια αιώνε τεγέσε κάγιν τούτα μεγ MBC Radio.
1: Τάνσι, μη το γίσε γάνσι. Εγώ μα τσιμού, να νιχί του είτσι γα κατσιμού στσιγούτα. Εγώ το μου μα MBC Radio. Εγώ πρισίσα να μα καουία τίσι γίσε γα ατσιμού νσα και ουίτν μιούζικ και σε τίγα τάχο. Εγώ να μα τσιμού, εγώ νιγού κάμικο γα πι τούτα μας χώρια γουίδου.
3: Tahu Sony awi ke mau chemical, wujud hasil mana tisu gigit no kau ya kau dah kau mesti gigi. Sita makan wujud hiwi with Northern Saskatchewan Scholarship. Macam tu nama macam ni kan aku mana kau sahaja kena tahu. Ibu tu tu nama gisko. Upas kau ipi sem custom tu nape jago siapa ke mesti. So gisin gigit no kau tigi wujud. Gis sahaja kena cegan. Tanya mesti gigi ni kisah. Tahu wujud hiwi in. Macam tu nama ni chemical scholarship. Kau tiga gis sahaja kena cegan. chemicalnorth.com/scholarship